η Άφα. Νημεραβά, ούμα ώρα νη, δός μινούτου ζεμαρά, τι αμόσαμε εκεί. Νηρήμα μου σάμπου, αμήτε κόσταν χιά σα ράδιο κουμιλανό, πλάω ράδι μου σαμίκολ σίγγα, φαχολό καλανί, προγράμμα, για μακαλέλο άχου, νο ο ράδι μου σαμίκη. Ας είναι θαμούνε, ο κουμιλα χεμάρε λαμπάκια ουάτα με λεμάρα για 2 ώρες, νηγό καλακαβά μου σαν η προγράμμα για